Το αγούσο κερια γάδο να το αγωτέα. Μο δαρούν εγώ το ακό είναι να ρωε παρόσινε ρωα ομόδε. Μο μπιουά δεν να ήγορο. Μο δαρού, ο κερε μο δαρού, ε, χα, μο δαρού, ένι γαϊ μο δαρού, γαϊ μο δαρού, να νιώ ντο ο δαρού ακούρε, ο το τέγα γερά μα το μα ακού, γαϊ, ο γάτο ηγουά, μα ειδό μα ακού, μα κόρα γω μα το διόρο ρο και ήρια μα γατό ανάγα, νεγού εδα φούρι μενό αγκουέτα το να είδα το ιούγαγα, μου χαρί βαϊ κομή να ήγερε, ατε μα ειδό μα ακού, κορά δι μόνο φορο ριό ρε, ακανα ρο ρε, ρο ρε, ρο ρε, ρο ρε, να μου μαϊ δω μα ακούλε μαϊ καραγα μα σώδερε ηριέ αι αι αι μα γασώτα γερεριά ντόδε μα τώρα γαμό χουρό άριωα αι ροσίνε ροα ομόδε σαντε νο γκάι μονενε το ακόι να μερερα γογωτέα σαντε αμπέρε δίνε ουα μουέλι ουα τζούν να κούγα τρέρε μουέλι μόγω άτζα νε τόντο νε μουέλι μόγω άτζα μουδένια ομόδε ατε βέβαι ουα μα βέρε we wama were we wama were we motheru ngai theine wari tware a jesu ri tware ri ari nene gukira mari twa mari amangi mothe ri tikirire nene ri tware ri nire nene ri gwetagwo ni andu ngoro irainama makaina muka ai ri gwetagwo ni andu ngoro cina mete ni undu wa mari mori to ma motorire ikaina muka ai ri tware a jesu nire nene kona theine wari tware a jesu εγώ έταγω νέα ντομένα και χα αι μα κουέρε ήρω νέα ντοάω μα κουέρε ήρω νέα σιαριάω μα κουέρε ήρω νέα σιανάσιάω μα κουέρε ήρω νέα δουλειάω να του μιάω μα κουέρε ήρω νέα ντομα μα σιάρα νέιρω μα κουέρε ήρω νέα ράθαω νό αντοά για μάλι να και άρε μα κάγω έτα ρέτο αρέ αγέσο ρέτο αρέ αγέσο ρέτο αρέ αγά αι νερε νενε ρέτο αρέ αγέσο νερε νενε ρέτο αρέ αγέσο ρε εγώ έταγω νέα ντομένα και χα μα kagia kere gere ro rushine ro omode wa kameme kayo kamoige to kawuto geri agai wa gai siode theine wa rito aria jesu kristo theine wa rito aria jesu kristo to koiga terere kenya we gai ai ai ya kenya ne wa thamakaga theine wa count mino gwena na mugwaja we gai munene we gai munene oya riri we gai munene oya riri wothe oya ugo si wothe oya gwikirirwo ono korwo mehia ni maingihite muno na hindiria mehia maingihare no wagaduo kaingihare niguo morito maingihaga muno kuri morito maingi mari gatagatiine gahito na mari mecine ona mari bururi na mothe mokite ni tondu wa andu kwihia andu kurana ona ngai no atiriri mwathani rucini rwa umuthiri nie nathikiriria kameme aya mokiraga rucini rwa tene twakuinamire na kuga atiriri we wama we wama hey, hey.